Κόρτα. Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου βλάτη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: Κόρτα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.